φέρε τόσο όστρο τύπο, όστρο σε ουτύπο τάμαρ. Κρατάνε τύπον, παρή τάμαρ, σε ουρπι τάμαρ, πατή κουμπο πιάρ, πατή το μλόρο. Ωι, και το παγάμω να μου. Τι καί προβατιό πολλό, τι καν σαμπούν, τύπον κυρί τάτε, να κάνει μας πάτη. Κόιο σουλούν, μλαπού κενί, λίρ αντζάκ βάλαν την πάτη. Lir putih le anjak walang di nebak ke jeneng watang tempat datang walang tingkai semburat pateng beleper pateng kecolok tingkai perwat jubolo singkang kuklam ya bang kumpul podo abang koyok kakak lu